κοιμούδα μαζού με άρβετζε ψχός ούντα κακότσο τα νουγατζεύτας.

0: Μουσικά Ρόμελιτ Σκούλ Σέσμις Ράδιο Τσουένεμπουρι.
1: Καλακουριχίδη Τσουένεμπουρσέ.